0: Τι σπιά, ο ατσέφι φαβολ χαπ 2026 το τηλεβίτσιο είναι ο φωνό του, α.
1: You're listening to Paradise 98 FM, mid-AM show.

0: Establishing on Paradise 98 FM. Γεια σας, what's up, FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του ΑΕΠ.
1: In the mix.